Costa Rica. Γκυβιάζεται ροκα αντεράδιο. Σκοκ βροκ αντεράδιο.